Paradise 98 FM. Τι ασπιά, ο Ατσίφι Φόβολ, γάπτον, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ήτο, ή

Establishing on Paradise 19 FM. Και σπιάω, ας έφυγε φαβολικά από το D26 στο τηλεβίσιο μπλοφωνό του, α! Τι έτσι!

Τι σπιάω, ατσίφι φαόλ γαμπ, 22-26 στο τηλεβίτσι εμπλοφωνό του, α! Τι σπιάω, ατσίφι φαόλ γαμπ, 22-26 στο τηλεβίτσι εμπλοφωνό του, α!